0: stasi proti. Djegovu se ti mama na veninu la ja tjetja. Kapote ima stan na mazi, oši panda.
1: Oši panda.
0: Tipota venine ja panda.
1: Tipota venine.
0: Περιμένουμε το λεωφορείο, απόγευμα, χειμώνας. Κανείς δεν είναι εκεί, στα αλήθεια.
1: Στα αλήθεια.
0: Δεν είμαστε κανενός είδους εξαίρεση. Όλοι όσοι περιμένουν βρίσκονται ήδη κάπου αλλού. Φυσικές απουσίες λέγεται αυτό.
1: Έτσι λέγεται.
0: Η διαδρομή δεν έχει καμία απολύτως αξία. Τίποτα δεν συμβαίνει στις διαδρομές.
1: Τίποτα.
0: Ένα ζευγάρι μέσα στο αυτοκίνητό του ακούνε τσίτα σκυλάδικα. Ο οδηγός βλέπει την εκκλησία δίπλα από την στάση.
1: Στάση.
0: Αφήνει το τιμόνι και κάνει το σταυρό του. Το αυτοκίνητο καρφώνεται πάνω μας. Είναι αυτό που λένε με τη βοήθεια του Χριστού μας γαμίσανε την Παναγία.
1: Στη γαμίσανε.
0: Στάση δεύτερη. Τερματικό σταθμό. Εδώ κατεβαίνεις. Εγώ όχι.
1: Εγώ.
0: Πηγαίνω έρχομαι από τέρμα σε τέρμα για να δω πόσο αντέχω. Είμαι η κάθε στάση. Γίνομαι θόρυβος. Είμαι οι γραμμές που από πάνω του περνάνε οι παγωμένες ώρες. Είμαι το κάθισμα που φιλοξενεί τους κόλους σας. Είμαι το καθαρό τζάμι. Είμαι το χέρι της καθαρίστριας. Είμαι ο θόρυβος από τα σπασμένα φρένα. Γίνομαι ανεξέλεκτο σειρμός. Σας βλέπω να τρέχετε, να μετρολάβετε και να στριμώχνεστε. Ο ένας πάνω στον άλλον. Να κοιτάτε με ειρωνία εκείνους και εκείνες που δεν μπήκαν. Δεν σας περνάει από το μυαλό ότι δεν τρέχουν να προλάβουν. Όχι, στα μάτια σας είστε νικητές. Είστε στα βάθη της πόλης και τρέχετε με πάνω από 100. Σε πόλη Ομόνια 6 λεπτά.
1: 6 λεπτά μόνο.
0: Είστε ο χαμένος χρόνος των διαδρομών. Μήπως σας βρωμάει κάτι. Όχι, δεν είναι αυτή η βρωμιά, ρε.
1: Δεν είναι αυτή.
0: Είμαι ο σειρμός που κινείται την ακινησία σας. Είμαι το πηγενέλα που ξερνάει διαδρομές. Σας βρωμάει κάτι. Είναι που κάναμε μόνο 5 λεπτά. Καινούριο ρεκόρ. Είμαστε προσωρινοί επιβάτες που νομίζουμε ότι η ιστορία έχει τερματικό σταθμό και στάσεις στα μέτρα μας. Έχει και εκτροχιασμός. Η σιδερωμένη καθημερινότητα μπορεί και να τσαλακωθεί. Μπορεί και στην αμέσως επόμενη στάση. Στάση 3. Στην ουρά για εισιτήριο. Ομόνια. Για την ακρίβεια στα βάθη της Ομόνιας. Δύο πιτσιρίκες άγνωστες μεταξύ τους η μία πίσω από την άλλη. Κανείς δεν μιλάει με κανέναν. Αν γινόταν να πέθαιναν όσοι προηγούνται στην ουρά, όλα θα ήταν πιο όμορφα. Μια κυρία μάλλον από τη Ρωσία εμφανίζεται μέσα από τον μπουλούκι της ουράς, μπροστά από τις πιτσιρίκες. Μέσα σε 5 λεπτά έχουν συζητήσει μεταξύ τους και έχουν θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο. Αγραμμάτι αλλήλως, το μη δεν είναι ορθογραφικό λάθος. Η κυρία πάει στο τέλος της ουράς, ντρέπεται. Εκείνες τριαβολογούν να μας πάρει εμάς τη σειρά, οι Αλβανοί, εμάς. Για την ιστορία εν λόγω κυρία ήταν μπροστά από τις πιτσιρίκες. Αλλά δεν ήταν και σίγουροι. Εκείνες όμως ήταν σίγουρες για τη θέση τους. Κανείς δεν τους τρώει τη θέση ακόμα και όταν δεν είναι δικιά τους. Και δεν είναι καν θέση. Στα βάθη της Ομόνιας σέρνεται η ταύτιση συμφερόντων μιας κοινωνίας που ξέρει τη θέση της. Ξέρει ποιοι είναι από κάτω της. Ανεβαίνει με κυλιόμενες σκάλες, ανεβαίνει ακίνητη. Ξαφνικά ο πάτος του μετρό φαίνεται λιγότερο απειλητικός. Από αυτόν ξέρεις τι περιμένεις. Είναι εκεί για να προστατεύει και να υπηρετεί τα αφεντικά του. Στάση 4. Στα βάθη του Συντάγματος. Μεσημέρι. Όλοι πίσω από την κόκκινη γραμμή. Στρίβω τσιγάρο για να το έχω έτοιμο. Κρατάω τον αναπτήρα στο χέρι. Δεν το ανάβω. Βλέμματα απειλητικά στρέφονται εναντίον μου. Σαν να μου ζητάνε ταυτότητα. Μου ράβουνε κουστούμάκι. Έτοιμοι να με λιντσάρουν. Δεν τους φαίνομαι για ξένος.
1: Σώθηκα.
0: Το κάπνισμα σκοτώνει λιγότερο από την κοινωνία του υγιεινισμού. Ξαφνικά τα μαύρα πνευμόνια μου φαντάζουν λιγότερο απειλητικά από τα βλέμματα των είπαμε απαγορεύεται. Είπαμε απαγορεύεται πρώτα σκοτώνουν και μετά ρωτάνε.
2: Κάθε κανονικότητα
1: για γαμημένη στάση.